Ντζε. Και το γενέλο ραμπλιάρα λο παιδάκι, άλλο ραμπλι ρίψη, να νο κάρνα ρμιτσα ζήκε λεσό μετάρο φέλα ρίτσο λα ρίγε λα ιάβου λάνορ σαν τάρα λαγάρε ρέγω φάτσο να γίνει μουσάνα μουσάνα ογω πολλορ κύλα μου λάνορ και ρίψη να ρε ρεμπόνα γέκε μα φέλε λα βήκε βήκα μου φέτε βήκε μου λέλα και ρε γόνα λε μου τσιό μου ήλα βλέ λα λίντσο λα γόρε λε κύλα μάνα μου λέλα γεια μάνα μου λέλα και μέγε ήλ βήκα πάκα πουτσέ καρνά εγώ τη λίγου αμάρα χαού λε βέλε και καπέλορ να μου τσιό ατλή εγκαλίνα λέλα γόρε λα μου λάνο και λα μάνα μου λέλα να ώρα γόρεγε η καπέλορ να πήλε ο o nyaka go ikhutsa go šoma na bile a re labotlhaone na bile le nna moletse bona pile ba re ke labotlhaone ke manamolela fela gore na re re ke freak friday ke mo e le gore dilo na pele di thoma gona ke mathomong a mafelelo a beke ke mathomong a weekend ke mo e le gore apele re ipsina gona ja manamolela jona ke matšhaba sekolo ke a dumela gore e ka ba matšhaba sekolo ya legarano gore a dutsa le noši a re labotlhano ke manamolela